0: Εδώ μπερούτσα και τσικάλι.
1: Να μάνεις. Κανάπο να μάνεις.
0: Λάπερ που περί. Ναι με ζωτούρα. Κατόν με κάναν σαν άραλαι.
1: Αμπίγου τσίνι. Γκρόσο ξύσι κάναν γκου τσίνι τη γεγάλι. Μακανάσι. Δεν λαόκ. Ακαμ τρίσι μάλλον γκου τσίνι.
0: Βάου, μπέτρου τσικάλι που περί. Makanannya banyak dan enak sekali.
1: Ajak Nenek makan sama-sama.
0: Terima kasih Bu Peri, terima kasih banyak, terima kasih.
2: Terima kasih merupakan sebuah ungkapan yang universal. Ucapan terima kasih sangatlah patut kita ucapkan ketika seseorang telah menolong kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.